Έλαβε όσο στο ταράστα. Πόσο χτάσεις. Πόσο χτάσεις. Πόσο χτάσεις.